Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Υπουργή Εξωτερικών των κρατών μελών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, ASEAN, ξεκίνησαν την Τρίτη τις αιτήσεις εργασίες τους στη Μανίλα, απευθύνοντας έκκληση για ισχυρότερη ενότητα και συντονισμένη δράση υπό τη σκιά των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων των διαφορών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες.

0: και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Κατά την έναρξη της 59ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ASEAN, η Υπουργός Εξωτερικών των Φιλιππίνων, Θερέζα Λάζαρο, κάλεσε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση ενεργητικής και συνειδητής επίλυσης προβλημάτων σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο ένα και περισσότερο από αναταραχή, αβεβαιότητα και απρόβλεπτες εξελίξεις. «Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικά επίγον», δήλωσε η Λάζαρο, καλώντας τα κράτη-μέλη της ASEAN να αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις απέναντι στα ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αναφερόμενη στο σύνθημα της Προεδρίας των Φιλιππίνων στην ASEAN για το 2026 «Διαμορφώνουμε μαζί το μέλλον μας», η Λάζαρο υπογράμμισε ότι η Ένωση δεν θα πρέπει απλώς να αντιδράσει σε εξωτερικές πιέσεις, αλλά να διαμορφώνει συλλογικά το μέλλον της. Σε έναν κατακαιρματισμένο παγκόσμιο κόσμο, καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτές τις καταιγίδες. «Η δύναμη και η ανθεκτικότητά μας προέρχονται από την κοινότητά μας», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη κοινής δράσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ενότητα και τη συνοχή της ASEAN. Η Λάζαρο αναφέρθηκε επίσης στην 50η επέτειο της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας, χαρακτηρίζοντάς την ως το πιο αξιόπιστο θεμέλιο της ASEAN για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης στη βάση του σεβασμού της κυριαρχίας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής επίλυσης των διαφωνιών. Κοινή πρόταση αποκλιμάκωσης από το Πακιστάν και το Κατάρ προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν στις θέσεις που κατήχαν πριν από τις 9 Ιουλίου ως πρώτο βήμα για την επανέναξη των στάσιμων συνομιλιών με στόχο το μόνιμο τερματισμό του πολύμινου πολέμου τους, ανέφεραν τη Δευτέρα πηγές της Πακιστανικής κυβέρνησης στο πρακτορείο Ανατολού. Η πρόταση, η οποία συντάχθηκε από κοινό από το Ισλαμαμπάτ και την Τόχα μετά από διαβουλεύσεις με περιφερειακούς εταίρους, καλεί και τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις θέσεις που κατήχαν πριν από την έναξη των νέων εχθροπραξιών, πρόσθεσαν οι πηγές. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι κατά διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι μεσολαβητές εργάζονται για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και έχουν διαβιβάσει προτάσεις στην Τεχεράνη. Παρά το μνημόνιο συναντήληψης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης και την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας, οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τον αποκλεισμό και την επαναφορά των κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς στις 9 Ιουλίου. Η συνεχής παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και τη Γάζα αποτελούν το κύριο εμπόδιο για την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντήληψης που υπογράφει στις 17 Ιουνίου με στόχο τον τερματισμό της στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Μνημόνιο Συναντήληψης έλαβε τέλος, τερματίζοντας ουσιαστικά τη συμφωνία και πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο στρατιωτικών συγκρούσεων. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι οι μεσολαβητές ευελπιστούν σε μια θετική ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές και αναμένουν την επανέναρξη των συνομιλιών πολύ σύντομα.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το κεντρικό τζαμί του Κέιμπριτζ, το οποίο θεωρείται το πρώτο τζαμί της Ευρώπης φιλικό προς το περιβάλλον, κατασκευάστηκε με τη στήριξη της Τουρκίας και εγκαινιάστηκε το 2019 στην πόλη Κέιμπριτζ της Αγγλίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμοφοβία και οι διακρίσεις κατά των μουσουλμάνων αυξάνονται, το τζαμί φιλοξένησε μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το κεντρικό τζαμί του Κέιμπριτζ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πρώτο φιλικό προς το περιβάλλον τζαμί της Ευρώπης και συναντήθηκε με εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε συνομιλίες με τους ημάμιδες του τζαμιού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας του Κέιμπριτζ. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο πρέσβης της Τουρκίας στο Λονδίνο, Οσμάν Κοράι Έρτας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Τζαμιού του Κέιμπριτζ, Ζήν

Νεπτσιός Κουνκότς και Σελιμάρκουν, ο Βρετανός ερευνητής και συγγραφέας Αμπτούλα Κιμουράτ, ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ σε ηλικία 19 ετών, καθώς και πολλοί προσκεκλημένοι. Στο πλαίσιο της επισκέψης, η οποία πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της θρησκευτικής πολυμορφίας, ο βασιλιάς Κάρολος ξεναγήθηκε στους διάφορους χώρους του τζαμιού, το οποίο κατασκευάστηκε με τη συμβολή του τουρκικού Ιδρύματος Θρησκευτικών Υποθέσεων και ενημερώθηκε από τους υπευθύνους. Μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολού μετά την επίσκεψη, η Ζεϊνέπ Τζόις Κουνκότς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του τζαμιού του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η επίσκεψη είχε ιστορική σημασία τόσο για το κεντρικό τζαμί του Κέιμπριτζ όσο και για την τοπική κοινωνία. Τόνισε ότι η στήριξη της Τουρκίας υπήρξε καθοριστική για την ανέγερση του τζαμιού, λέγοντας το τουρκικό Ίδρυμα Θρησκευτικών Υποθέσεων ήταν εκείνο που αντιλήφθηκε την αξία αυτής της κατασκευής, τι θα προσέφερε στον τόπο και μας στήριξε. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ο σημαντικότερος υποστηρικτής μας. Η Κότς υπογράμμισε επίσης ότι η κινητήρια δύναμη του έργου ήταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan. Ο πρόεδρός μας συμμετείχε προσωπικά σε κάθε λεπτομέρεια του έργου και παρακολουθούσε στενά την κατασκευή του τζαμιού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το 2019 με τη συμμετοχή του. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι οι απώλειες αμάχων στον πόλεμο που μένεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 37% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Καταγράψαμε 1.396 νεκρούς αμάχους και 7.978 τραυματίες. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενέβη η Ντανιέλ Μπέλ, επικεφαλής αποστολής παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία. Η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οποίες αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους, έχουν εντείνει τα καθημερινά πλήγματα η μία εναντίον της άλλης στους τελευταίους μήνες, την ώρα που οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί σχεδόν 4,5 χρόνια, παραμένουν στάσιμες. Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε τις πολλαπλές επιθέσεις των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν θύματα μεταξύ των αμάχων σε ολόκληρη την Ουκρανία και τη Ρωσία. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές προστατεύονται αυστηρά από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και κάθε τέτοια σκόπιμη επίθεση αποτελεί έγκλημα πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Θαμίν Αλ-Κιτάν. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Ζίνετ Σαλί.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε τα ίχνη των χαμένων γλωσσών και αφουγκραστήκαμε φωνές χιλιάδων ετών ανάμεσα σε λίθους και αλφάβητα. Σήμερα όμως το ταξίδι μας οδηγεί ακόμη πιο πίσω, σε μια από τις πρώτες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Κατευθυνόμαστε προς έναν τόπο, προς μια πόλη που γεννά αναπόφευκτα το εξής ερώτημα. Πόσο αρχαία μπορεί να είναι μια πόλη? Αν σας ζητούσα να ονομάσετε τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, πιθανότατα το μυαλό σας θα πήγαινε πρώτα στη Ρώμη, την Αθήνα ή το Κάιρο με τα επιβλητικά του παλάτια. Κι όμως, σήμερα στρέφουμε το βλέμμα μας πολύ πιο πίσω από αυτές τις μεγάλες αυτοκρατορικές πρωτεύουσες, προς τα πρώτα κέντρα αφύπνισης της ανθρωπότητας. Όπως ακριβώς το Çatalhöyük στην Ανατολία, έτσι και ο προορισμός μας είναι ένα από εκείνα τα σημεία μηδέν, όπου γεννήθηκαν η οργανωμένη ζωή και η πρώτη συλλογική ανθρώπινη συνείδηση. Από χρονολογική άποψη, το Çatalhöyük στη πεδιάδα της Κόνια εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τον κόσμο με τη μοναδική κοινωνική του οργάνωση, χωρίς δρόμους και με έναν τρόπο ζωής πραγματικά ξεχωριστό. Ωστόσο, η πόλη της οποίας θα ανοίξουμε σήμερα την πύλη είναι κατά περίπου 1500 έως 2000 χρόνια αρχαιότερη ακόμη και από το Çatalhöyük. Πρόκειται για την Ερίχα, Γεριχώ, την γνωστότερη ως την αρχαιότερη αστική μνήμη της ανθρώπινης ιστορίας.

Η Ιεριχώ βρίσκεται στη κοιλάδα του Ιορδάνη, εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σαν να είναι χτισμένη μέσα σε ένα από τα βαθύτερα φυσικά κυλώματα της γης. Σήμερα μοιάζει με μια ήσυχη πόλη, απομονωμένη στον δικό της ρυθμό. Για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς όμως, αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία του πλανήτη. Και αυτό γιατί οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια πραγματικότητα που ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Τα αρχαιολογικά στρώματα δείχνουν ότι η ανθρώπινη παρουσία εδώ δεν διακόπηκε ποτέ επί περίπου 11.000 χρόνια. Η ζωή στην Ιεριχώ άρχισε πριν από περίπου 11.000 χρόνια, όταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν γύρω από μια ισχυρή φυσική πηγή νερού, την Άιν Ες Σουλτάν. Ας προσπαθήσουμε να το φανταστούμε. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου δεν είχαν ακόμη χτιστεί. Μέχρι την ίδρυση της Ρώμης απέμειναν πολλοί αιώνες, ενώ οι πόλεις της αρχαίας Ελλάδας δεν είχαν καν εμφανιστεί στην ιστορία. Η ανθρωπότητα δεν είχε ακόμη επινοήσει τη γραφή, κι όμως στην Ιεριχώ οι άνθρωποι είχαν ήδη δημιουργήσει μια οργανωμένη ζωή γύρω από τα δροσερά νερά της Άιν Ες Σουλτάν. Γιατί όμως η ανθρωπότητα επέλεξε αυτό το μέρος στη καρδιά μιας ερήμου για να κάνει το πρώτο μεγάλο της βήμα? Η απάντηση κρύβεται στον αρχαιότερο νόμο της φύσης, το νερό. Οι φυσικές πηγές που ανέβληζαν μέσα στην έρημο μετέτρεψαν την Ιεριχώ σε μια πραγματική οάση και σε πόλο έξης για χιλιάδες χρόνια. Το νερό έφερε τη γεωργία και η γεωργία με τη σειρά της έδεσε τον άνθρωπο με τη γη, γεννώντας τις πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, εκείνο που έπαψε να κάνει την Ιεριχώ απλώς ένα αρχαίο χωριό και την έφερε πιο κοντά στον τίτλο της πρώτης πόλης του κόσμου είναι τα γιγάντια τείχη και οι πύργοι που αποκάλυψαν οι ανασκαφές. Περί το 8.000 π.Χ., δηλαδή πριν από περίπου 10.000 χρόνια, οι κάτοικοι της Ιεριχούς έκτισαν γύρω από τον οικισμό τους ένα τεράστιο λίθινο τείχος και ακριβώς πίσω του έναν επιβλητικό πύργο ύψους περίπου 8 μέτρων. Σε μια εποχή όπου τα μεταλλικά εργαλεία δεν είχαν ακόμη διαδοθεί και η πέτρα λαξευόταν με πέτρα, το γεγονός ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να τοποθετήσουν ογκόλιθους βάρους πολλών τόνων ο ένας πάνω στον άλλον για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο αρχιτεκτονικό έργο δεν αποτελεί μόνο ένα εξαιρετικό επίτευγμα μηχανικής. Είναι και η πιο ισχυρή απόδειξη ότι σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχαν ακόμη κράτη, βασιλιάδες ή οργανωμένοι στρατοί, οι άνθρωποι είχαν ήδη αποκτήσει την ικανότητα να συνεργάζονται γύρω από έναν κοινό σκοπό και να συγκροτούν μια οργανωμένη κοινωνία.

Το πραγματικό θάμα της Ιεριχούς όμως δεν είναι μόνο ότι υπήρξε η πρώτη. Είναι η αδιάκοπη επιμονή της να επιβιώνει. Η πόλη δεν ιδρύθηκε μόνο μία φορά και παρέμεινε αμετάβλητη. Αντίθετα, πολιορκήθηκε επαναλημμένα, καταστράφηκε, συγκλονίστηκε από σεισμούς και κάθε φορά αναγεννήθηκε από τις στάχτες της. Κάθε νέα γενιά, αντί να εγκαταλείψει οριστικά την πόλη, έχτισε τη ζωή της πάνω στα ερείπια και στις μνήμες που άφηνε πίσω της η προηγούμενη. Γι' αυτό όταν σήμερα οι αρχαιολόγοι κατεβαίνουν στα βαθύτερα στρώματα της Ιεριχούς, είναι σαν να ανοίγεται μπροστά τους ένα πολύτομο βιβλίο της ιστορίας. Κάτω από το σπίτι μιας εποχής αποκαλύπτεται ένα στίχος μιας ακόμη παλιότερης και κάτω από αυτόν εμφανίζονται ίχνη ζωής που ανήκουν στα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας. Εδώ η ιστορία δεν αποτελείται από άψυχα αντικείμενα πίσω από τις προθήκες ενός μουσείου. Εξακολουθεί να ζει μέσα στη καρδιά της γης, σε αλλεπάλληλα στρώματα. Μία και μόνο αρχαιολογική ανασκαφή μπορεί να μεταφέρει τον άνθρωπο εκατοντάδες χρόνια πίσω στον χρόνο. Σήμερα πολλές σύγχρονες πόλεις του κόσμου υπερηφανεύονται για τους πανύψηλους ουρανοξύστες τους, τις φωτισμένες λεωφόρους και τις πολυσύχναστες πλατείες τους. Όμως η Ιεριχώ μας υπενθυμίζει σιωπηλά το πραγματικό νόημα του να είναι ένας τόπος πόλη. Πόλη δεν σημαίνει απλώς να υψώνονται μεγάλα κτίρια από πέτρα και πετών. Πόλη σημαίνει οι άνθρωποι να κατορθώνουν να ζουν μαζί στον ίδιο τόπο επί γενιές, δημιουργώντας μια κοινή συλλογική μνήμη. Και η μνήμη της Ιεριχούς είναι η αρχαιότερη και βαθύτερη μνήμη που διαθέτει η ανθρωπότητα. Στο επόμενο επεισόδιο οι πέτρες θα μας αφηγηθούν μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τον κόσμο και πώς χαράθηκαν τα πρώτα σύνορα. Θα ακολουθήσουμε τα ίχνη των αρχαίων χαρτών και θα ανακαλύψουμε γιατί ένα ψηφοδοτό στο δάπεδο μιας εκκλησίας μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με τα ίδια τα βιβλία της ιστορίας. Γιατί ο επόμενος προορισμός μας είναι οι πρώτοι χάρτες της Παλαιστίνης και τα κρυμμένα ψηφοδοτά της. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά. Γεια σας. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας ηλικιωμένος Αμερικανός χημικός μηχανικός βαρεθεί να αλλάζει πάνω στο γενναιογέννητο το εγγονάκι του και αναζητήσει λύση? Η απάντηση θα ήταν, εάν διευθύνει το Τμήμα Ανακάλυψης και Ανάπτυξης του πιο διάσημου κατασκευαστή προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο, μπορεί να κινητοποιήσει ολόκληρο το προσωπικό του για να λύσει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς συνέβη και δημιουργήθηκε ένα προϊόν που έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στις εταιρείες που το κατασκευάζουν από την ημέρα που πρωτοεφευρέθηκε. Σήμερα αυτό το προϊόν το ονομάζουμε βρεφική πάνα μιας χρήσης.

Ο Βίκτορ Μίλς, ο οποίος γεννήθηκε το 1897 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εργαζόταν στη πιο διάσημη εταιρεία προϊόντων υγείας στον κόσμο, ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης. Ο Μίλς, η κόρη του οποίου ήταν μια εργαζόμενη μητέρα, φρόντιζε το νεογέννητο εγγονό του τα Σαββατοκύριακα και ως εκ τούτου έπρεπε να αλλάζει πάνες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό το κομμάτι της φροντίδας. Ο Μίλς, ο οποίος μίλησε για το πρόβλημά του με τους συναδέλφους του, θυμήθηκε, έστω και τυχαία, ένα project που παρουσίασε μια νοικοκυρά πριν από 10 χρόνια, αλλά η εταιρεία στην οποία εργαζόταν το είχε βάλει στην άκρη. Το 1946 η Μάριο Ντόνοβαν ανακάλυψε την πρώτη αδιάβροχη πάνα για μωρά, το οποίο πρότεινε στην εταιρεία που εργαζόταν ο Μίλς για να το παραγάγουν μαζικά. Ωστόσο, τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας δεν θέλησαν να επενδύσουν στην ιδέα. Ένα άλλο σχέδιο πάνας μίας χρήσης ανήκει στη Βάλερη Χάντερ Γκόρντον και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1948, αλλά ούτε αυτό δεν προχώρησε στη φάση της μαζικής παραγωγής. Εκείνα τα χρόνια, ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών στις ΗΠΑ ήταν μικρός και οι νοικοκυρές προτιμούσαν πάνες από βαβακερό υφάσμα που τις έπλαιναν και στέγνωναν κάθε φορά. Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εργαζόμενες γυναίκες έγιναν μέρος ειδικά της Αμερικανικής Πολεμικής Βιομηχανίας και η ξαφνική αύξηση του αριθμού των μωρών που γεννήθηκαν στη χώρα μετά τον πόλεμο, τα οποία μείναν στην ιστορία ως baby boomer, δημιούργησε μια νέα ανάγκη. Στόχος του Βίκτορ Μίλς ήταν αυτές οι εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες έχουν επίσης πολλά παιδιά.

Ο Μιλς κινητοποίησε την ερευνητική του ομάδα για την μπάνα μιας χρήσης. Η επιτυχία δεν άργησε. Αυτή τη φορά έπεισε την εταιρεία της στην οποία εργαζόταν να επενδύσει σε αυτό το προϊόν. Αυτές οι βρεφικές πάνες από χαρτί τράβηξαν μεγάλη προσοχή με την υποστήριξη και της μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας. Από την πρώτη μέρα κιόλας, οι νέες και εργαζόμενες μητέρες άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ακόμη και οι διευθυντές εταιριών που είχαν αμφιβολίες για το προϊόν εκτίμησαν την επιτυχία του Μιλς, αλλά μετά από λίγους μήνες άρχισαν να παρατηρούνται σοβαρές μειώσεις στις πωλήσεις, το οποίο έδειχνε ότι κάπου έχουν κάνει λάθος. Εκείνα τα χρόνια, η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε τη βοήθεια του William Kessen, ενός από τους πιο διάσημους ψυχολόγους και brand managers της χώρας. Ως αποτέλεσμα της έρευνας του Kessen, συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει λάθος στο σλόγγαν της διαφημιστικής καμπάνιας και όχι στο προϊόν. Το σλόγγαν «Άνετη και χαρούμενη μητέρα» που χρησιμοποιήθηκε στη διαφημιστική καμπάνια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα επειδή έδειχνε τις εργαζόμενες γυναίκες που χρησιμοποιούν πάνες μιας χρήσης ως εγωίστριες μητέρες που νοιάζονται για τη δική τους άνεση, φασιώνοντας τα μωρά τους με χαρτί αντί για μαλακές βαμβακερές πάνες. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε ένα αίσθημα ενοχής στις εργαζόμενες μητέρες και οι πωλήσεις μειώθηκαν ραγδαία. Η εταιρεία ξεκίνησε ταχαίως μια νέα εκστρατεία και ανανέωσε το σλόγγαν ως «Για την άνεση του μωρού σας». Το νέο σλόγγαν και η διαφημιστική εκστρατεία άλλαξαν τη μοίρα της πάνας μιας χρήσης και οι Αμερικανίδες άρχισαν να βιάζουν ξανά τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι πάνες μιας χρήσης έγιναν γρήγορα η πρώτη επιλογή των γυναικών και στις ευρωπαϊκές χώρες.

0: Πίσω από την επιτυχία ενός προϊόντος, το οποίο κανείς μας δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία επειδή πρόκειται για βρεφική πάνα, αλλά το οποίο ανταποκρίθηκε σε μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ανακάλυψή του και έπειτα, κρύβεται το πείσμα ενός παππού εφευρέτη, ο οποίος κουράστηκε να αλλάζει την πάνα του εγγονού του, να βρει λύση στο πρόβλημα, καθώς επίσης και η εικόνα που κατασκεύασε πολύ έξυπνα ένας ψυχολόγος.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Υπουργή Εξωτερικών των κρατών μελών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, ASEAN, ξεκίνησαν την Τρίτη τις αιτήσεις εργασίες τους στη Μανίλα, απευθύνοντας έκκληση για ισχυρότερη ενότητα και συντονισμένη δράση υπό τη σκιά των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων των διαφορών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Κατά την έναρξη της 59ης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ASEAN, η Υπουργός Εξωτερικών των Φιλιππίνων, Θερέζα Λάζαρο, κάλεσε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση ενεργητικής και συνειδητής επίλυσης προβλημάτων σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται όλο ένα και περισσότερο από αναταραχή, αβεβαιότητα και απρόβλεπτες εξελίξεις. «Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικά επίγον», δήλωσε η Λάζαρο, καλώντας τα κράτη-μέλη της ASEAN να αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις απέναντι στα ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αναφερόμενη στο σύνθημα της Προεδρίας των Φιλιππίνων στην ASEAN για το 2026 «Διαμορφώνουμε μαζί το μέλλον μας», η Λάζαρο υπογράμμισε ότι η Ένωση δεν θα πρέπει απλώς να αντιδράσει στις εξωτερικές πιέσεις, αλλά να διαμορφώνει συλλογικά το μέλλον της. Σε έναν κατακαιρματισμένο παγκόσμιο κόσμο, καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτές τις καταιγίδες. «Η δύναμη και η ανθεκτικότητά μας προέρχονται από την κοινότητά μας», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη κοινής δράσης θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ενότητα και τη συνοχή της ASEAN. Η Λάζαρο αναφέρθηκε επίσης στην 50η επέτειο της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας, χαρακτηρίζοντάς την ως το πιο αξιόπιστο θεμέλιο της ASEAN για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης στη βάση του σεβασμού της κυριαρχίας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής επίλυσης των διαφωνιών. Κοινή πρόταση αποκλιμάκωσης από το Πακιστάν και το Κατάρ προτρέπει τη ΣΥΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν στις θέσεις που κατήχαν πριν από τις 9 Ιουλίου ως πρώτο βήμα για την επανέναξη των στάσιμων συνομιλιών με στόχο το μόνιμο τερματισμό του πολύμινου πολέμου τους, ανέφεραν τη Δευτέρα πηγές της Πακιστανικής κυβέρνησης στο πρακτορείο Ανατολού. Η πρόταση, η οποία συντάχθηκε από κοινό από το Ισλαμαμπάτ και την Τόχα μετά από διαβουλεύσεις με περιφερειακούς εταίρους, καλεί και τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις θέσεις που κατήχαν πριν από την έναξη των νέων εχθροπραξιών, πρόσθεσαν οι πηγές. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι κατά διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι μεσολαβητές εργάζονται για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και έχουν διαβιβάσει προτάσεις στην Τεχεράνη. Παρά το μνημόνιο συναντήληψης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης και την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας, οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τον αποκλεισμό και την επαναφορά των κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς στις 9 Ιουλίου. Η συνεχής παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και τη Γάζα αποτελούν το κύριο εμπόδιο για την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντήληψης που υπογράφει στις 17 Ιουνίου με στόχο τον τερματισμό της στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Μνημόνιο Συναντήληψης έλαβε τέλος, τερματίζοντας ουσιαστικά τη συμφωνία και πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο στρατιωτικών συγκρούσεων. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι οι μεσολαβητές ευελπιστούν σε μια θετική ανταπόκριση και από τις δύο πλευρές και αναμένουν την επανέναξη των συνομιλιών πολύ σύντομα.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Το κεντρικό τζαμί του Κέιμπριτζ, το οποίο θεωρείται το πρώτο τζαμί της Ευρώπης φιλικό προς το περιβάλλον, κατασκευάστηκε με τη στήριξη της Τουρκία και εγκαινιάστηκε το 2019 στην πόλη Κέιμπριτζ της Αγγλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμοφοβία και οι διακρίσεις κατά των μουσουλμάνων αυξάνονται. Το τζαμί φιλοξένησε μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου

Ηνωμένου Βασιλείου. Τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το κεντρικό τζαμί του Κέιμπριτζ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πρώτο φιλικό προς το περιβάλλον τζαμί της Ευρώπης και συναντήθηκε με εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε συνομιλίες με τους ημάμιδες του τζαμιού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας του Κέιμπριτζ. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο πρέσβης της Τούρκης στο Λονδίνο, Οσμάν Κοράι Έρταζ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Τζαμιού του Κέιμπριτζ, Ζέινεπ Τσόσκουν Κότς και Σέλι Μάρκουν, ο Βρετανός ερευνητής και συγγραφέας Αμπτούλα Κιμουράτ, ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ σε ηλικία 19 ετών, καθώς και πολλοί προσκεκλημένοι. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της θρησκευτικής πολυμορφίας, ο βασιλιάς Κάρολος ξεναγήθηκε στους διάφορους χώρους του τζαμιού, το οποίο κατασκευάστηκε με τη συμβολή του Τουρκικού Ιδρύματος Θρησκευτικών Υποθέσεων και ενημερώθηκε από τους υπευθύνους. Μιλώντας στο Πρακτορείο Ανατολού μετά την επίσκεψη, η Ζέινεπ Τσόσκουν Κότς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Τζαμιού του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η επίσκεψη είχε ιστορική σημασία τόσο για το κεντρικό τζαμί του Κέιμπριτζ όσο και για την τοπική κοινωνία. Τόνισε ότι η στήριξη της Τουρκία υπήρξε καθοριστική για την ανέγερση του τζαμιού, λέγοντας το Τουρκικό Ίδρυμα Θρησκευτικών Υποθέσεων ήταν εκείνο που αντιλήφθηκε την αξία αυτής της κατασκευής, τι θα προσέφερε στον τόπο και μας στήριξε. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ο σημαντικότερος υποστηρικτής μας. Η Κότς υπογράμμισε επίσης ότι η κινητήρια δύναμη του έργου ήταν ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος μας συμμετείχε προσωπικά σε κάθε λεπτομέρεια του έργου και παρακολουθούσε στενά την κατασκευή του τζαμιού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το 2019 με τη συμμετοχή του. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι οι απώλειες αμάχων στον πόλεμο που μένεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 37% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Καταγράψαμε 1.396 νεκρούς αμάχους και 7.978 τραυματίες. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενέβη η Ντανιέλ Μπέλ, επικεφαλής αποστολής παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία. Η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οποίες αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους, έχουν εντείνει τα καθημερινά πλήγματα η μία εναντίον της άλλης στους τελευταίους μήνες, την ώρα που οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί σχεδόν 4,5 χρόνια, παραμένουν στάσιμες. Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε τις πολλαπλές επιθέσεις των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν θύματα μεταξύ των αμάχων σε ολόκληρη την Ουκρανία και τη Ρωσία. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές προστατεύονται αυστηρά από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και κάθε τέτοια σκόπιμη επίθεση αποτελεί έγκλημα πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Θαμίν Αλ-Κιτάν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε τα ίχνη των χαμένων γροσών και αφουγκραστήκαμε φωνές χιλιάδων ετών ανάμεσα σε λίθους και αλφάβητα. Σήμερα όμως το ταξίδι μας οδηγεί ακόμη πιο πίσω, σε μια από τις πρώτες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Κατευθυνόμαστε προς έναν τόπο, προς μια πόλη που γεννά αναπόφευκτα το εξής ερώτημα. Πόσο αρχαία μπορεί να είναι μια πόλη? Αν σας ζητούσα να ονομάσετε τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, πιθανότατα το μυαλό σας θα πήγαινε πρώτα στη Ρώμη, την Αθήνα ή το Κάιρο με τα επιβλητικά του παλάτια. Κι όμως, σήμερα στρέφουμε το βλέμμα μας πολύ πιο πίσω από αυτές τις μεγάλες αυτοκρατορικές πρωτεύουσες, προς τα πρώτα κέντρα αφύπνισης της ανθρωπότητας. Όπως ακριβώς το Çatalhöyük στην Ανατολία, έτσι και ο προορισμός μας είναι ένα από εκείνα τα σημεία μηδέν, όπου γεννήθηκαν η οργανωμένη ζωή και η πρώτη συλλογική ανθρώπινη συνείδηση. Από χρονολογική άποψη, το Çatalhöyük στη πεδιάδα της Κόνια εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τον κόσμο με τη μοναδική κοινωνική του οργάνωση, χωρίς δρόμους και με έναν τρόπο ζωής πραγματικά ξεχωριστό. Ωστόσο, η πόλη της οποίας θα ανοίξουμε σήμερα την πύλη είναι κατά περίπου 1500 έως 2000 χρόνια αρχαιότερη ακόμη και από το Çatalhöyük. Πρόκειται για την Ερίχα, Γεριχώ, την γνωστότερη ως την αρχαιότερη αστική μνήμη της ανθρώπινης ιστορίας.

η Ιεριχώ βρίσκεται στη κοιλάδα του Ιορδάνη, εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σαν να είναι χτισμένη μέσα σε ένα από τα βαθύτερα φυσικά κυλώματα της γης. Σήμερα μοιάζει με μια ήσυχη πόλη, απομονωμένη στον δικό της ρυθμό. Για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς όμως, αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία του πλανήτη. Και αυτό γιατί οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια πραγματικότητα που ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Τα αρχαιολογικά στρώματα δείχνουν ότι η ανθρώπινη παρουσία εδώ δεν διακόπηκε ποτέ επί περίπου 11.000 χρόνια. Η ζωή στην Ιεριχώ άρχισε πριν από περίπου 11.000 χρόνια, όταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν γύρω από μια ισχυρή φυσική πηγή νερού, την Ayn es Sultan. Ας προσπαθήσουμε να το φανταστούμε. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου δεν είχαν ακόμη χτιστεί. Μέχρι την ίδρυση της Ρώμης απέμειναν πολλοί αιώνες, ενώ οι πόλεις της αρχαίας Ελλάδας δεν είχαν καν εμφανιστεί στην ιστορία. Η ανθρωπότητα δεν είχε ακόμη επινοήσει τη γραφή, κι όμως στην Ιεριχώ οι άνθρωποι είχαν ήδη δημιουργήσει μια οργανωμένη ζωή γύρω από τα δροσερά νερά της Ayn es Sultan. Γιατί όμως η ανθρωπότητα επέλεξε αυτό το μέρος στη καρδιά μιας ερήμου για να κάνει το πρώτο μεγάλο της βήμα? Η απάντηση κρύβεται στον αρχαιότερο νόμο της φύσης, το νερό. Οι φυσικές πηγές που ανέβληζαν μέσα στην έρημο μετέτρεψαν την Ιεριχώ σε μια πραγματική οάση και σε πόλο έξης για χιλιάδες χρόνια. Το νερό έφερε τη γεωργία και η γεωργία με τη σειρά της έδεσε τον άνθρωπο με τη γη, γεννώντας τις πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, εκείνο που έπαψε να κάνει την Ιεριχώ απλώς ένα αρχαίο χωριό και την έφερε πιο κοντά στον τίτλο της πρώτης πόλης του κόσμου είναι τα γιγάντια τείχη και οι πύργοι που αποκάλυψαν οι ανασκαφές. Περί το 8.000 π.Χ.

από τον οικισμό τους ένα τεράστιο λίθινο τείχος και ακριβώς πίσω του έναν επιβλητικό πύργο ύψους περίπου 8 μέτρων. Σε μια εποχή όπου τα μεταλλικά εργαλεία δεν είχαν ακόμη διαδοθεί και η πέτρα λαξευόταν με πέτρα, το γεγονός ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να τοποθετήσουν ογκόλιθους βάρους πολλών τόνων ο ένας πάνω στον άλλον για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο αρχιτεκτονικό έργο δεν αποτελεί μόνο ένα εξαιρετικό επίτευγμα μηχανικής. Είναι και η πιο ισχυρή απόδειξη ότι σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχαν ακόμη κράτη, βασιλιάδες ή οργανωμένοι στρατοί, οι άνθρωποι είχαν ήδη αποκτήσει την ικανότητα να συνεργάζονται γύρω από έναν κοινό σκοπό και να συγκροτούν μια οργανωμένη κοινωνία.

Το πραγματικό θάμα της Ιεριχούς όμως δεν είναι μόνο ότι υπήρξε η πρώτη. Είναι η αδιάκοπη επιμονή της να επιβιώνει. Η πόλη δεν ιδρύθηκε μόνο μία φορά και παρέμεινε αμετάβλητη. Αντίθετα, πολιορκήθηκε επαναλημμένα, καταστράφηκε, συγκλονίστηκε από σεισμούς και κάθε φορά αναγεννήθηκε από τις στάχτες της. Κάθε νέα γενιά, αντί να εγκαταλείψει οριστικά την πόλη, έκτισε τη ζωή της πάνω στα ερείπια και στις μνήμες που άφηνε πίσω της η προηγούμενη. Γι' αυτό όταν σήμερα οι αρχαιολόγοι κατεβαίνουν στα βαθύτερα στρώματα της Ιεριχούς, είναι σαν να ανοίγεται μπροστά τους ένα πολύτομο βιβλίο της ιστορίας. Κάτω από το σπίτι μιας εποχής αποκαλύπτεται ένας στίχος μιας ακόμη παλιότερης και κάτω από αυτόν εμφανίζονται ίχνη ζωής που ανήκουν στα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας. Εδώ η ιστορία δεν αποτελείται από άψυχα αντικείμενα πίσω από τις προθήκες ενός μουσείου. Εξακολουθεί να ζει μέσα στην καρδιά της γης, σε αλλεπάλληλα στρώματα. Μία και μόνο αρχαιολογική ανασκαφή μπορεί να μεταφέρει τον άνθρωπο εκατοντάδες χρόνια πίσω στον χρόνο. Σήμερα πολλές σύγχρονες πόλεις του κόσμου υπερηφανεύονται για τους πανύψηλους ουρανοξύστες τους, τις φωτισμένες λεωφόρους και τις πολυσύχναστες πλατείες τους. Όμως η Ιεριχώ μας υπενθυμίζει σιωπηλά το πραγματικό νόημα του να είναι ένας τόπος πόλη. Πόλη δεν σημαίνει απλώς να υψώνονται μεγάλα κτίρια από πέτρα και πετών. Πόλη σημαίνει οι άνθρωποι να κατορθώνουν να ζουν μαζί στον ίδιο τόπο επιγενιές, δημιουργώντας μια κοινή συλλογική μνήμη. Και η μνήμη της Ιεριχούς είναι η αρχαιότερη και βαθύτερη μνήμη που διαθέτει η ανθρωπότητα. Στο επόμενο επεισόδιο οι πέτρες θα μας αφηγηθούν μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τον κόσμο και πώς χαράθηκαν τα πρώτα σύνορα. Θα ακολουθήσουμε τα ίχνη των αρχαίων χαρτών και θα ανακαλύψουμε γιατί ένα ψηφοδοτό στο δάπεδο μιας εκκλησίας μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με τα ίδια τα βιβλία της ιστορίας. Γιατί ο επόμενος προορισμός μας είναι οι πρώτοι χάρτες της Παλαιστίνης και τα κρυμμένα ψηφοδοτά της. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά. Γεια σας.

τι μπορεί να συμβεί όταν ένας ηλικιωμένος Αμερικανός χημικός μηχανικός βαρεθεί να αλλάζει πάνω στο γενεογενή το εγγονάκι του και αναζητήσει λύση. Η απάντηση θα ήταν, εάν διευθύνει το Τμήμα Ανακάλυψης και Ανάπτυξης του πιο διάσημου κατασκευαστή προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο, μπορεί να κινητοποιήσει ολόκληρο το προσωπικό του για να λύσει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς συνέβη και δημιουργήθηκε ένα προϊόν που έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στις εταιρείες που το κατασκευάζουν από την ημέρα που πρωτοεφευρέθηκε. Σήμερα αυτό το προϊόν το ονομάζουμε βρεφική πάνα μιας χρήσης.

Ο Βίκτορ Μίλς, ο οποίος γεννήθηκε το 1897 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εργαζόταν στη πιο διάσημη εταιρεία προϊόντων υγείας στον κόσμο, ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης. Ο Μίλς, η κόρη του οποίου ήταν μια εργαζόμενη μητέρα, φρόντιζε τον νεογέννητο εγγονό του τα Σαββατοκύριακα και ως εκ τούτου έπρεπε να αλλάζει πάνες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό το κομμάτι της φροντίδας. Ο Μίλς, ο οποίος μίλησε για το πρόβλημά του με τους συναδέλφους του, θυμήθηκε, έστω και τυχαία, ένα project που παρουσίασε μια νοικοκυρά πριν από 10 χρόνια, αλλά η εταιρεία στην οποία εργαζόταν το είχε βάλει στην άκρη. Το 1946 η Μάριο Ντόνοβαν ανακάλυψε την πρώτη αδιάβροχη πάνα για μωρά, το οποίο πρότεινε στην εταιρεία που εργαζόταν ο Μίλς για να το παραγάγουν μαζικά. Ωστόσο, τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας δεν θέλησαν να επενδύσουν στην ιδέα. Ένα άλλο σχέδιο πάνας μίας χρήσης ανήκει στη Βάλερη Χάντερ Γκόρντον και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1948, αλλά ούτε αυτό δεν προχώρησε στη φάση της μαζικής παραγωγής. Εκείνα τα χρόνια ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών στις ΗΠΑ ήταν μικρός και οι νοικοκυρές προτιμούσαν πάνες από βαβακερό υφάσμα που τις έπλαιναν και στέγνωναν κάθε φορά. Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι εργαζόμενες γυναίκες έγιναν μέρος ειδικά της Αμερικανικής Πολεμικής Βιομηχανίας και η ξαφνική αύξηση του αριθμού των μωρών που γεννήθηκαν στη χώρα μετά τον πόλεμο, τα οποία μείναν στην ιστορία ως baby boomer, δημιούργησε μια νέα ανάγκη. Στόχος του Βίκτορ Μίλς ήταν αυτές οι εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες έχουν επίσης πολλά παιδιά.

Ο Μιλς κινητοποίησε την ερευνητική του ομάδα για την μπάνα μιας χρήσης. Η επιτυχία δεν άργησε. Αυτή τη φορά έπεισε την εταιρεία της στην οποία εργαζόταν να επενδύσει σε αυτό το προϊόν. Αυτές οι βρεφικές πάνες από χαρτί τράβηξαν μεγάλη προσοχή με την υποστήριξη και της μεγάλης διαφημιστικής

καμπάνιας. Από την πρώτη μέρα κιόλας, οι νέες και εργαζόμενες μητέρες άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ακόμη και οι διευθυντές εταιριών που είχαν αμφιβολίες για το προϊόν εκτίμησαν την επιτυχία του Μιλς, αλλά μετά από λίγους μήνες άρχισαν να παρατηρούνται σοβαρές μειώσεις στις πωλήσεις, το οποίο έδειχνε ότι κάπου έχουν κάνει λάθος. Εκείνα τα χρόνια, η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε τη βοήθεια του William Kessen, ενός από τους πιο διάσημους ψυχολόγους και brand managers της χώρας. Ως αποτέλεσμα της έρευνας του Kessen, συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει λάθος στο σλόγγαν της διαφημιστικής καμπάνιας και όχι στο προϊόν. Το σλόγγαν «Άνετη και χαρούμενη μητέρα» που χρησιμοποιήθηκε στη διαφημιστική καμπάνια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα επειδή έδειχνε τις εργαζόμενες γυναίκες που χρησιμοποιούν πάνες μιας χρήσης ως εγωίστριες μητέρες που νοιάζονται για τη δική τους άνεση, φασιώνοντας τα μωρά τους με χαρτί αντί για μαλακές βαμβακερές πάνες. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε ένα αίσθημα ενοχής στις εργαζόμενες μητέρες και οι πωλήσεις μειώθηκαν ραγδαία. Η εταιρεία ξεκίνησε ταχαίως μια νέα εκστρατεία και ανανέωσε το σλόγγαν ως «Για την άνεση του μωρού σας». Το νέο σλόγγαν και η διαφημιστική εκστρατεία άλλαξαν τη μοίρα της πάνας μιας χρήσης και οι Αμερικανίδες άρχισαν να αδειάζουν ξανά τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι πάνες μιας χρήσης έγιναν γρήγορα η πρώτη επιλογή των γυναικών και στις ευρωπαϊκές χώρες.

Πίσω από την επιτυχία ενός προϊόντος, το οποίο κανείς μας δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία επειδή πρόκειται για βρεφική πάνα, αλλά το οποίο ανταποκρίθηκε σε μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ανακάλυψή του και έπειτα, κρύβεται το πείσμα ενός παππού εφευρέτη, ο οποίος κουράστηκε να αλλάζει την πάνα του εγγονού του, να βρει λύση στο πρόβλημα, καθώς επίσης και η εικόνα που κατασκεύασε πολύ έξυπνα ένας ψυχολόγος.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!